Βικαριάτο Αποστολικό δεν από του που οι απογονάντι Σαλουδάντσι καγκονάρα λιακίσκα γεγονάρια Καϊ ράδιο λαμπός δεν από 88.5 FM Καγκούνα ράδιο Ουιασιακατίτσι του κουιούρας.